κάνω μίλη. Το FM σου παγκεστέ σε ελπλήν άντα. This is your radio. Your station. Τα δικμάτι είναι Λάγκου Τερπάρου.